Σίγουρα, εγώ δεν του κέφτω. Σα βάζω σαν να σου βγάλω την φράγκη φορέα. Μα χωρί πολλή πιο λίγο.